0: Now, for the next 30 minutes, the sounds of Greece, with your host, Peter Savas.
1: Φίλοι ακροατέ, καλώς ορίσατε. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα Sounds of Greece από τον ισχυρό πολυπολιτιστικό ραδιοφωνικό σταθμό CHMB, 1320 AM στο Vancouver, με ομιλητή τον Peter Savas. Στο πρόγραμμά μας θα ακούσετε νέα από την πατρίδα, διάφορες χρήσιμες πληροφορίες για όλους και ελληνική μουσική και τραγούδια. Καλή σας μέρα και καλή σας ακρόαση.

0: ελληνική ραδιοφωνία Vancouver στο ίντερνετ HMV. Το τηλέφωνο μας για περισσότερες πληροφορίες 239-06-57, ο κωδικός 604.
1: Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
2: Καλησπέρα αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές στην απόψινή μας εκπομπή, η οποία έχω την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ έναν διακεκριμένο ιστορικό, ο οποίος μάλιστα έχει αφιερώσει όχι απλώς μεγάλο κομμάτι της προσφοράς του μόνο στην ιστορία, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς για τους οποίους θα μιλήσουμε. Πρόκειται για τον κύριο Εμίλιο Σολομού, ο οποίος είπαμε είναι ιστορικός, επίτιμος πρόεδρος της έδρας UNESCO και πρόεδρος της Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών, και θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας να είστε μαζί μας και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με μια πρόσφατη τελετή που έγινε για να σας τιμήσουν.
3: Εγώ με τη σειρά μου αγαπητέ χάρη να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση αυτή και την ευκαιρία που μου δίνεται να μιλήσω όχι τόσο για τον εαυτό μου, αλλά για θέματα ιστορίας, εκπαίδευσης, τα οποία, για τα οποία έχω ιδιαίτερον ενδιαφέρον και που έχω αναλώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου, της καριέρας μου. Είμαι στη διάθεσή σου να απαντήσω και να σχολιάσω οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά.
2: Καταρχάς, η χαρά είναι ιδιαίτερη και μεγάλη όταν, και μάλιστα γίνεται διπλή, όταν βλέπεις ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει τόσα πολλά σε αυτόν τον τομέα, αυτός ο τομέας στην χάρη να είναι του γνωστικού τους αντικειμένου, η προσφορά τους είναι ορατή και γίνεται αποδεκτή και εκφράζεται από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν λάβει όλη αυτή την προσφορά μια έκφραση ευγνωμοσύνης. Και αφορμή αυτής της κουβέντας μας είναι μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε με θέμα την απόδοση τιμής και εκτίμησης στο πρόσωπό σας από την έδρα UNESCO και την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η οποία πραγματοποιήθηκε εξ αφορμής, είπαμε, στις 8 Απριλίου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, εξ αφορμής της επιθυμίας αυτής να τιμήσουν το πρόσωπο τον Εμίλιο Σολομού, και από την άλλη συνοδεύθηκε με μια έκδοση, την παρουσίαση ενός τόμου με τον τίτλο «Αντιχάρισμα στον Εμίλιο Σολομού, ιστορία και εκπαίδευση», ενώ παράλληλα στην ίδια εκδήλωση απέδωσε τιμή στο πρόσωπό σας και ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να είστε διπλά χαρούμενος που όλοι αυτοί οι άνθρωποι, συνεργάτες, μαθητές, οι συνάδελφοι και από άλλα πανεπιστήμια κτλ., σε αυτή την τελετή είχαν την επιθυμία να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους στο πρόσωπό σας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το κάνουμε όταν οι άνθρωποι είναι δίπλα μας και όταν οι άνθρωποι έχουν πραγματικά προσφέρει τόσα πολλά και έρχεσαι να τους το πεις και να μοιραστείς μαζί τους τη χαρά σου. Πείτε μας λίγο για την τελετή αυτή, τι περιλάμβανε.
3: Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους οι οποίοι με δική τους πρωτοβουλία αποφάσισαν να εκδοθεί αυτός ο τιμητικός τόμος και να διοργανωθεί αυτή η τελετή. Αυτή είναι ο Παναγιώτης Αγγελίδης, αντιπρίτανης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ο Αχιλλέας ο Εμιλιανίδης, κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η Χριστίνα Ιωάννου, η οποία υπήρξε και μαθήτρια μου, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια και αναπληρώτρια κοσμήτορα στην Νομική Σχολή, και η αγαπητή Χριστίνα Χατζησωτηρίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Αυτοί έχουν επιμεληθεί τον τόμον αυτό. Επίσης, σίγουρα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον...
2: Θα πάμε στον τόμο ακόμη.
3: Τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου, ο οποίος, με τον οποίο συνεργάστηκα αρκετά χρόνια, ακόμα και πριν εκλεγεί Πρίτανης, σε διάφορες άλλες θέσεις που κατήχε. Ήταν ο διευθυντής των ακαδημαϊκών υποθέσεων, μετά αντιπρίτανης, τα τελευταία χρόνια Πρίτανης, και είχα και τη φιλία του και τη συνεργασία και τη στήριξη, και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Σε αυτόν το σημείο ίσω να πω και ευχαριστίες φυσικά στο Πανεπιστήμιο γενικότερα, το οποίο ήδη με έχει τιμήσει με διάφορους τρόπους και έτσι αναγνωρίστηκε αυτή η ταπεινή μικρή προσφορά η δική μου και στα διοικητικά και στα ακαδημαϊκά δρόμενα του Πανεπιστημίου. Ευχαριστίες επίσης σίγουρα σε όλους τους συναδέλφους ακαδημαϊκούς που μπήκαν στον κόπο και έχουν γράψει κεφάλαια σε αυτών των τιμητικών τόμων, άρθρα δικά τους.
2: Να πούμε ότι φέτος, το 2024, συμπληρώνεται 55 χρόνια διδασκαλίας.
3: Μάλιστα.
2: Και αυτή η διδασκαλία ξεκινάει μετά τις σπουδές σας με το English School, μετά πάτε στο Inter College και μετά στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
3: Ναι, η καριέρα μου στην εκπαίδευση και την ιστορία άρχισε από την Αγγλική Σχολή, όταν διορίστηκα καθηγητής ιστορίας.
2: Πείτε μας λίγο για τις σπουδές σας και καταρχάς τι ήταν αυτό που σας όθησε να ασχοληθείτε με την ιστορία, διότι ενδεχομένως να απαντά και σε ερωτήματα, ίσως σε σκέψεις μαθητών οι οποίοι σκέπτονται κατά πόσο θα άξιζε να ασχοληθούν. Αν έχετε σήμερα που μετράτε 55 χρόνια διδασκαλία στην ιστορία, αν μπορείτε να πείτε ότι ναι, ήταν σωστή επιλογή, ή αν πιστεύετε ότι θα δίνατε μια συμβουλή σε κάποιον να κάνει κάτι άλλο.
3: Πολύ, πολύ εύκολο το ερώτημα που απασχολεί αρκετούς τι κάνουμε σπουδές στην ιστορία μετά.
2: Έτσι.
3: Εγώ πρέπει να πω ότι η δική μου πορεία αρχίζει πριν πάρα πολλά χρόνια. Μαθητής τότε στην Αγγλική Σχολή, Δευτέρα Γυμνασίου, όπου μια μέρα, σε αρχή του χρόνου, παίρνει στην τάξη ένας καθηγητής ιστορίας ονόματι Ανδρέας Ευρυπίδου, και πολύ σύντομα στην πορεία εκείνης της χρονιάς είχα εμπνευστεί σε τέτοιο βαθμό που πήρα δύο αποφάσεις εκείνη την ηλικία, ότι θα σπουδάσω ιστορία και θα μπω στην εκπαίδευση να διδάσκω ιστορία.
2: Μάλιστα.
3: Και έτσι προχώρησα σε σπουδές μου. Σίγουρα και σε κατοπινό στάδιο, όταν πλησίαζα να κάνω αίτηση στα πανεπιστήμια και τα λοιπά, υπήρχε πάντα το ερώτημα, καλά, τι θα κάνεις με ένα πτυχίο ιστορίας
2: επαγγελματικά,
3: πώς θα κάνεις. Εγώ η άποψη που εξέφραζα τότε ήταν ότι κοιτάξτε, τώρα εγώ αυτό θέλω να κάνω και μετά θα δούμε. Εγώ θέλω να διδάξω. Η καιρή τότε ήταν δύσκολη, γιατί εγώ είχα σπουδάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα η απασχόληση στο δημόσιο τομέα και τα λοιπά δεν θα ήταν και τόσο εύκολη. Αντιλαμβάνεστε. Ναι, έτσι είχα και...
2: Ήταν γύρω στο 65 που πηγαίνατε στην Αγγλία.
3: Ναι, ακριβώς. Έτσι είχα μέσα στο μυαλό μου την... σημαντήσει την γνώμη ότι αν δεν τα καταφέρω εδώ, θα μείνω στο Ηνωμένο Βασίλειο να αρχίσω και αν καριέρα εκεί ό,τι μπορώ, αλλά δεν θα έφευγα από το στόχο να σπουδάσω ιστορία, και αυτόν και έκανα. Τώρα και συνέχισα σε, όπως μπορεί να δει ένα στο βιογραφικό μου, μεταπτυχιακές σπουδές και τα λοιπά, και διδακτόρικο. Αλλά σίγουρα στο, υπάρχει πάντα το ερώτημα, τι μπορώ να κάνω με, ένα, με σπουδές στην ιστορία. Εκτός από την εκπαίδευση υπάρχει και η ακαδημαϊκή πορεία. Εγώ στην πορεία μου ακολούθησα και τα δύο.
2: Έτσι.
3: Επίσης πρέπει να πω ότι η ιστορία προσφέρει πάρα πολλά στο άτομο, σαν σπουδή, όπως οι κλείστες ανθρωπιστικές σπουδές το κάνουν. Καλλιεργούν δεξιότητες. Mm-hmm. Και αυτό αποδεικνύεται και στην πράξη. Εγώ από τους συμφοιτητές μου, που ήταν και καλοί φοιτητές που σπουδάσαμε μαζί το πρώτο πτυχίο, είχα συμφοιτητή ο οποίος πήρε αμέσως δουλειά με την αποφοίτηση σε μια από τις μεγάλες αγγλικές τράπεζες και προχώρησε ψηλά, άλλος σε μεγάλη εταιρεία παραγωγής και τα λοιπά. Δηλαδή σου δίνει εφόδια να κάνεις και άλλα πράγματα, η ανάπτυξη της χρήσης της γλώσσας.
2: Οπωσδήποτε.
3: Όπου και αν σπουδάζεις.
2: Οπωσδήποτε.
3: Τρόπος σκέψης, μια πιο κριτική προσέγγιση και
2: συνθετική.
3: Τα λοιπά. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό που λέω και στους φοιτητές μου, διότι διδάσκω και στο πρόγραμμα δημοτικής εκπαίδευσης, και του λέω ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η ασυναίσθηση. Γιατί αυτό θα σε βοηθήσει. Είσαι εκπαιδευτικός, η ασυναίσθηση είναι βασικό στοιχείο. Είσαι ιστορικός, το ίδιο. Στη ζωή, σαν επαγγελματίας, και αυτόν και διάφοροι έχουν πετύχει και σε άλλους τομείς εκτός από τη ιστορία, είτε στην εκπαίδευση ή ακαδημαϊκή πορεία, γιατί έχουν αυτά τα στοιχεία και αυτές τις δεξιότητες. Άρα υπάρχουν προοπτικές για έναν ο οποίος μπορεί να μην σκέφτεται κατά ανάγκη ότι θα ασχοληθεί. Φυσικά εγώ έχω τη μεγάλη χαρά ότι μέσα από τα χρόνια της διδασκαλίας μου και στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο έχω, εκτός από την αγάπη που δημιούργησα σε πάρα πολλούς για την ιστορία, που ήταν και ένας από τους στόχους μου, έχω αρκετούς που προχώρησαν με την ιστορία, είναι διδάκτορες ιστορίας και κάποιοι στην εκπαίδευση σε διάφορα από τα κυρίως ιδιωτικά σχολεία, και έτσι αυτόν με χαροποιεί ιδιαίτερα ότι μπόρεσα να μεταλαμπαδεύσω
2: έτσι
3: αυτήν την αγάπη για την ιστορία, με τις όποιες δυσκολίες μπορεί να υπάρχουν στην επαγγελματική αποκατάσταση.
2: Μα άλλωστε πολλές φορές οι δυσκολίες αυτές μεταμορφώνονται σε τρόπους για να μπορέσουμε να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας και να προσπαθήσουμε περισσότερο και να κατακτήσουμε στόχους που μπορεί να μην είχαμε. Είτε την πρόθεση να το κάνουμε, είτε να μην φανταζόμαστε ότι είχαμε τέτοιες δυνάμεις μέσα μας που να τις κρύβαμε και να μπορούσαμε να κάνουμε τέτοιες προσπάθειες.
3: Βασικό στοιχείο είναι να αγαπάς εκείνο που κάνει.
4: The Vancouver Fraser Port Authority will host its annual Port Day on Saturday, August 29th at Canada Place. The community is invited to learn about the maritime industry and its role in moving Canadian trade. This free, family-friendly event runs from 11 a.m. to 4 p.m. and features live entertainment, interactive exhibits, maritime demonstrations, career exploration opportunities, and activities for all ages. Learn more at canadaplace.ca/portday.
3: Πρέπει να έχεις δει προηγουμένως πως μέσα σε λίγα λεπτά ήρθαν παλιοί
2: ακριβώς
3: μου μαθητές.
2: Είχαμε τη χαρά να το μεταφέρουμε. Δεν έχουμε εικόνα, αλλά έχουμε τη φαντασία του ακροατή. Σας βρήκα στο αναψυκτήριο του ΡΙΚ, όπου σας βρήκα περιτριγυρισμένο από συναδέλφους εδώ πέρα, οι οποίοι αποδείχθηκε ότι ήταν μαθητές σας. Και όχι μόνο αυτό, οι οποίοι εξέφρασαν την αγάπη και την απεριόριστη εκτίμησή τους στο πρόσωπό σας. Και αυτό νομίζω είναι η μεγαλύτερη ηθική ικανοποίηση για έναν δάσκαλο. Όχι απλώς να βρει αξιοβελέπει τους μαθητές του, αλλά και να του εκφράζουν την αγάπη και την εκτίμησή τους με αυτόν τον τρόπο. Και όχι να κρύβονται, μην τυχόν τον πετύχουν στον δρόμο.
3: Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο που είχα έτσι στις προτεραιότητες μου, στην πορεία μου και ακόμα έχω. Ο σεβασμός προς τον μαθητή φοιτητή σου και η αγάπη προς αυτούς. Πιστεύω ότι αυτά στην τεράστια πλειοψηφία ανταποδίδονται. Mm-hmm. Και αυτό είναι κατά την ταπεινή μου γνώμη και η ανταμοιβή που παίρνεις από αυτό που προσφέρεις. Δεν ήταν θέμα ούτε να γνωρίζεις εκ των προτέρων ότι θα πάρεις θέσεις με πολλά λεφτά και τα λοιπά. Εξαρτάται ποιος είναι ο στόχος ή ο σκοπός του καθενός. Εγώ δεν είχα εστιάσει σε αυτόν τον τομέα. Πρόσφερα και συνεχίζω να προσφέρω ότι διδάσκω ακόμη στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
2: Και όχι μόνο αυτό, είστε και σε πολλούς άλλους φορείς όπου είστε εθελοντικά, όπως στην Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, που σημαίνει ότι όπου μπορείτε να εμπλακείτε και να προσφέρετε, το κάνετε. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή έχετε μεταξύ των άλλων όχι απλώς σπουδάσει ιστορία, αλλά έχετε εξειδικευθεί και στη διδακτική της ιστορίας. Το εκπαιδευτικό τοπίο σήμερα στην Κύπρο, και όχι μόνο στην Κύπρο αλλά σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβάνει σε μια σχολική αίθουσα πολλά παιδιά τα οποία προέρχονται από άλλους πολιτισμούς, από άλλες κουλτούρες, από άλλα δεδομένα. Πόσο εύκολο είναι για έναν διδάσκοντα, φαντάζομαι το ίδιο και πολύ περισσότερο και στα πανεπιστήμια, αλλά τα πανεπιστήμια πάντοτε ήταν χώριο που εκεί συναντιόντουσαν άνθρωποι από διαφορετικές χώρες για τις περαιτέρω σπουδές τους. Βέβαια εδώ αυτό συμβαίνει πλέον ήδη στη μέση εκπαίδευση, ίσως και στη δημοτική, όχι ίσως. Λοιπόν, πόσο μεγάλη πρόκληση είναι αυτό για την Κύπρο και για τους εκπαιδευτικούς μας σήμερα να αντιμετωπίσουν ένα ακροατήριο το οποίο έχει διαφορετικά δεδομένα, διαφορετική προέλευση, ρίζες, ενδεχομένως αξίες, και πόσο εύκολο είναι να προσαρμόσει ο εκπαιδευτικός με τα δεδομένα που έχει, με τη σκευή που έχει, το μάθημά του σε αυτό το δεδομένο.
3: Ακριβώς αυτά που έχεις διατυπώσει είναι η μεγάλη πρόκληση του καιρού μας. Η διδασκαλία σε ένα πολύ πολιτισμικό σχολείο, είτε είναι στην πρωτοβάθμια είτε στη δευτεροβάθμια, διότι όπως και σε κάποιες άλλες χώρες, έτσι και εμείς τα τελευταία χρόνια έχουμε αυτόν το φαινόμενο, να σου το πω, όπου η χώρα μας έχει υποδεχθεί αρκετούς μετανάστες και αναπόφευκτα τα παιδιά και τα λοιπά είναι στα σχολεία. Υπάρχουν προβλήματα. Πρέπει όμως από την αρχή να αναφέρω και να τονίσω ότι έχει γίνει πρόοδος στον τομέα αυτών από το αρμόδιο Υπουργείο και άλλους φορείς που ασχολούνται, και έτσι καλυτερεύουν τα πράγματα. Σίγουρα υπάρχουν οι προκλήσεις, δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν ιδέες οι οποίες σίγουρα άτομα κλειδιά γνωρίζουν. Κάποτε όμως υπάρχουν και οι δυσκολίες στην εφαρμογή λόγω οικονομικών περιορισμών και τα λοιπά. Δηλαδή θα παίξει μεγάλο ρόλο ο αριθμός των παιδιών στην τάξη για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να δώσει τη σημασία που χρειάζονται όλα τα παιδιά, αλλά κυρίως και αυτά τα παιδιά που έχουν
2: μεγαλύτερη ανάγκη.
3: Άρα αυτό είναι ένα. Να αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σημαίνει σε κόστος και τα λοιπά.
2: Και όχι μόνο αυτό, σας διακόπτω τώρα, αλλά θα ομολογήσω ότι έχω ακούσει και εδώ και στην Ελλάδα πολλούς γονείς οι οποίοι προβληματίζονται κατά πόσον σε μια τάξη που πλέον έχει αρκετά παιδιά που είναι είτε προσφύγων είτε μεταναστών κτλ. Πρέπει να στείλει το παιδί του, ώστε, διότι θεωρεί ότι το επίπεδο πλέον είναι πολύ πιο χαμηλό και θα πέσει και το επίπεδο του παιδιού του και σκέπτεται να τα στείλει κάπου αλλού. Mm. Εδώ τι κάνουμε?
3: Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα, γιατί σίγουρα συμβαίνει.
2: Προφανώς.
3: Έχουμε γονείς που μπορεί να μετακινήσουν το παιδί του να πάει σε έναν άλλο σχολείο κτλ. Από τη μια, χρησιμοποιώντας την συνέστηση που ανέφερα, αντιλαμβάνεται ένας τις σκέψεις και τις ανησυχίες ενός γονιού.
2: Έτσι.
3: Για το επιζητεί το καλύτερο για το παιδί του. Άρα η δική μου στάση δεν είναι απλώς επικριτική, είναι κατανόηση. Ταυτόχρονα όμως δεν θα σημαίνει ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτά τα παιδιά. Έχουμε υποχρέωση από τη στιγμή που είναι στη χώρα μας, που είναι μαζί μας, να τους προσφέρουμε ό,τι καλύτερο. Έρευνες έχουν δείξει ότι αρκετά από αυτά τα παιδιά, όταν ξεπεραστεί το πρόβλημα της γλώσσας, επιτυχάνουν πολλά πράγματα. Κυρίως το βλέπουμε στις θετικές επιστήμες, μαθηματικά και τα λοιπά, όπου έχουν επιδόσεις πάρα πολύ καλές. Σίγουρα στα πρώτα χρόνια, μόλις μπουν στο σύστημα, κυρίως λόγω της γλώσσας, καμιά φορά και της, είναι και η κουλτούρα να προσαρμοστούν σε κάποια πράγματα, συναντούν δυσκολίες. Το ίδιο και τα παιδιά συναντούν δυσκολίες, αλλά και οι εκπαιδευτικοί. Έχει γίνει πρόοδος, διότι σταδιακά και σταθερά οι εκπαιδευτικοί εκπαιδεύονται στο θέμα. Και εγώ στο πανεπιστήμιο, όπου διδάσκω στο πρόγραμμα δημοτικής εκπαίδευσης και έχω μελλοντικούς εκπαιδευτικούς μπροστά μου, κάνουμε αυτά. Δηλαδή, εγώ διδάσκω ιστορία της Κύπρου, διδάσκω διδακτική της ιστορίας, άρα μέσα σε αυτό θα συμπεριλάβουμε και επίσης διδασκαλία κοινωνικών θεμάτων. Και εκεί συζητούμε και παραθέτουμε και τεχνικές μέσα από τις οποίες μπορούν να βοηθήσουν. Άρα σταθερά οι εκπαιδευτικοί μας είναι σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσουν.
2: Ό,τι παλαιότερα.
3: Ναι, τα προβλήματα υπάρχουν για τους λόγους που ανέφερα και το γεγονός ότι αυτοί οι αριθμοί αυξάνονται, οπότε δεν σου δίνεται η ευκαιρία να πεις είναι αυτή, αφιερώνω το χρόνο, τα λεφτά κτλ. Όμως γενικά είμαι αισιόδοξος όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς και όσον αφορά διάφορα προγράμματα τα οποία έχει αναπτύξει το Υπουργείο Παιδείας. Επίσης το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει συνεχώς βγάζει υλικό και τα λοιπά που είναι βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς. Γίνονται επιμορφωτικά σεμινάρια και τα λοιπά. Οπότε υπάρχει μια έτσι εγρήγορση, μπορώ να πω, γύρω από αυτόν το ευαίσθητο θέμα. Τώρα πόσο χρόνο θα μας πάρει να λύσουμε, νομίζω δεν είναι εύκολο να πούμε ότι θα μπορεί να λυθεί το πρόβλημα ολοκληρωτικά και τα επάνω, ότι και χώρες πιο εύπορες και με περισσότερα χρόνια που έχουν αντιμετωπίσει δα, ακόμη
2: έχουν και αυτοί να αλλάζουν οι
3: καταστάσεις. Σημασία έχει να έχουμε την ορθή στάση και να επιμένουμε σε κάποια
2: εγώ
3: πράγματα.
2: Έχω μόνο θετικό, ως θετικό στοιχείο το να μνημονεύσω έτσι στην εκπομπή μας, ότι βρισκόμενος κάποια στιγμή στο Καϊμακλείο που έχουν εγκατασταθεί πάρα πολλοί μετανάστες, κάποια στιγμή κάτι ήθελα να ρωτήσω και κοίταξα δίπλα μου και δεν μπορούσα να βρω κάποιον άνθρωπο να ρωτήσω. Ήταν δύο παιδάκια που παίζαν, μικρά, πολύ μικρά. Λέω τώρα αυτά τώρα που να ξέρουν, και αναφωνώ δυνατά, αχ μακάρι να μπορούσατε να μου πείτε από πού περνάει το λεωφορείο. Και ξαφνικά γυρνάνε και ενώ ήταν ξεκάθαρο ότι τα παιδάκια αυτά ήταν παιδιά προσφύγων, παιδιά προφανώς μουσουλμάνοι από κάποια χώρα κτλ. Αρχίζουν και μου μιλάνε στην άπτεστη ελληνική και ξαφνικά βλέπεις αυτό που λέτε. Το γεγονός ότι τα παιδιά, πολλά από αυτά τα παιδιά σε πολύ μικρή ηλικία μπαίνουν πλέον και στο προνήπιο στους παιδικούς σταθμούς κτλ. Έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν με τη γλώσσα και από τη στιγμή που γίνει αυτό, νομίζω ότι οι πρόσφυγες μετανάστες έχουν και έναν άλλο δυναμισμό. Διότι επειδή ακριβώς βρίσκονται ως χαμένοι από τον τόπο τους, αναγκάζονται να προσπαθούν πολύ περισσότερο από εμάς που βρισκόμαστε εδώ και έχουμε μία τέλος πάντων βολή. Ότι εντάξει. Εδώ είμαστε και εδώ συνεχίζουμε. Και γι' αυτό θα δούμε ότι πολλά από αυτά τα παιδιά θα διακριθούν στο βίο τους και στον επαγγελματικό και στην καριέρα τους και τα λοιπά. Και γι' αυτό είναι απαραίτητο για μας να τους μεταφέρουμε αγάπη και ότι πρέπει να ενταχθούν στην κοινωνία μας. Όχι να τους δούμε αργότερα εναντίον μας.
3: Ναι,
2: να τους δημιουργήσουμε τραύματα.
3: Αυτές οι παρατηρήσεις έχουν ένα ευρύτερο έτσι βάθος, μπορώ να πω, γιατί γύρεται ένα θέμα πιο γενικό. Η γενιά των Κυπρίων, η οποία επέρασα δύσκολους καιρούς και υπήρχαν και φτώχεια,
2: σκληρές συνθήκες
3: κτλ., βλέπουμε ότι η παιδεία, η εκπαίδευση, η μόρφωση ήταν η πορεία για να προχωρήσουν στη ζωή. Έτσι. Διαφορετικά θα είχα τις δύσκολες συνθήκες που έζησαν οι γονείς τους και τα λοιπά. Αυτό δημιούργησε μια γενιά αυτοδημιούργητους ανθρώπους στις επιχειρήσεις σε διάφορους έτσι τομείς και πολλοί στην εκπαίδευση μπήκαν, όχι κατά ανάγκη είναι επειδή δεν είχαν τίποτε άλλο, αλλά με τη μόρφωση πέτυχαν κάποια πράγματα. Εκεί που χρειάζεται προσοχή τώρα, μιλώντας σαν εκπαιδευτικός, είναι ότι παρατηρείται το φαινόμενο ότι τα παιδιά μέσα σε πιο εύπορες συνθήκες βρίσκουν πολλά πράγματα
2: έτοιμα.
3: Αυτόν, εντάξει, ο κάθε γονιός θέλει να προσφέρει ό,τι περισσότερο μπορεί, αλλά υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος ότι με την άνεση αυτή μπορεί να μειώνεται αυτή η προσπάθεια να πετύχεις
2: μάλιστα
3: κάτι από μόνος σου και έστω και μέσα από δυσκολίες. Mm-hmm. Διότι όταν δεν έχεις κάποιο οικονομικών υπόβαθρων ή οι γονείς δεν είναι σημαντικοί άνθρωποι να σου ανοίξουν πόρτες, πρέπει να αγωνιστείς
2: πολύ
3: μόνος
2: περισσότερο.
3: Αυτή ήταν και η πορεία η δική μου.
2: Μάλιστα. Είναι αρθέρα να ρωτήσω κάτι άλλο επίσης το οποίο είναι σχετικό με όλα αυτά και πάλι με κοινό παρονομαστή την εξειδίκευσή σας στη διδακτική. Έχει τεθεί εδώ και καιρό, εδώ και χρόνια το θέμα, το οποίο συνδέεται με θρησκευτικά ή άλλου είδους δικαιώματα. Κατά πόσον υπάρχει μια σχολή σκέψης που λέει ότι κάποια παιδιά, κάποιοι γονείς μαζί με τα παιδιά τους θα μπορούν να έχουν δικαίωμα ή να επικαλούνται ένα τέτοιο δικαίωμα να εξαιρούν τα παιδιά τους από κάποια συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.